χάγγε να τα σου μην ακαμάγει. Πάρ χάγγε το χαράγγε να τα σου μην να χάγγε. Ρουσιέ το παρτζάγγε να τα σου μην να ρουσιέ πούγγε. Rusje de par jaaye na ta suni na rusje bala laaye ta ne baaye na ta suni na laaye. Allah Allah Allah Allah.